0: Τσάιπι, τσάιπι τα κυσίτο, Ενρικέ Πάχνα, πάει κουσίτσου, πτάει τα Ταλβέρτο Αρτιάγα, τα κυρπαρήμως πακαμίς Μπεντιάνιος. Αχ, κονατάπης, ερμάνος, ερμάνος και κυλιάνταχνα, πάει καμός πακάικου. Μάνα σου τίσου, χρήμους και κούρτσου.
1: Πον
0: καρπαρίκου μας, οχτάει αστά και αν τα τσάει γράβει, τελεί του κασιά μου.
1: Αρκόγκασον και αν τρεκλαμάσον, αρμάνα κόγκαμάνα για να πάει γαμάν και έτσι αν εσπάγαει.
0: Νίγκουμα γρώση. Αλλά σε σχεδά.
1: Για και τσέχκου να μάνα πάει ξόντχα. Για και τσέχκου να στα τάσκη Ισπάνια κάνκου, νιάου Ισκάιπς κάτσουν, τσάκι πίψ. Πάει κονος πουρί ο αντιάς πα κάνκου ας τα γιατσά εγώ ασήκουν να καμάψει.
0: Άρε, άρε.
1: Πάει κονος πουρί ρις παπώνει κάνκου άρι. Πάει κονος πα χάτων χάτων να πάει κοι κάτσιον. Καϊνάνια ο ακένκονα καϊ σακά καλά του μαν φρυπώνκου. Καρι πόρ λαδόν μαν ποκουάτας λαδόν μαν καϊ Σαν Πέτρο λαδός μαν. Τσάι μαν θασκείς πα κάνκου άρι. Τσάι αντάμαντα ούγκο πάω τίνια να γαλσουάν κους κατσιάς χακάς.
0: Αρε, τα τον κοίτο η μενάλια, buenos días.
2: Muy buenos días, Tata Luis y... Doña Eusebia Poma, muy buenos días, que hay ningún saldaikichi, soy don Luis.
0: Y me han aliado a tu guito, ¿o lo has hecho?
2: Ah, vale, la cascana, don Luis.
0: Eso, chai, jato un cusi.
2: Ari, vale, don Luis, gracias, vale, la cascana, don Luis.
0: Bien, bien, bien, ya. A ver, con una pitana, paikus, paikasunche.
2: Ah, señora, me la paikus, un complacente, está una, namanta. Marge. Ello, ponértate, por favor, chai, namanta, por chisquita, ninchaita, por favor, don Luis.
0: Ay, ay, ay, ahí le puede rita.
2: Ari, don Luis, porfa.
0: Tu ser parichis bacán, que ya no hay
2: que usar tu super jaico. Ya, tu soy cutiza.
0: Ya, listo, guito.
2: Ya, gracias, don Luis.
0: Ya, saca calma. Chao, chao, chao.
2: Chao, chao.
0: Chanta manta pacha paca.
1: Ari, chanta manta pacha paca, huile y conazo, ancascan, ari. Man, napaico y conazo,
0: eh. Napaico, tío.
1: Caipiña, ello, pollerita, suyacamos, papis, cascan, ari.
0: Tu ser parichis, tu ser parichis.